0: κουλάς του μκβάβι.
1: Ρίφα μια τσνουλα νουένα, τη μοιάσαν τη κιανσέα, άρμα να πιάσει αν τα τύρα καλύτερα ήταν παούπ. Σίκια, τη μανούνα αν φύτουν ράν. Άρσαν μανούνα αν φύτουν ράν σάνια, τη μοιάς. Φατσιμιά τσιές ακούρ. Φα μοιάσα, αν φα παντσούνα, άρ μοιάσα αν απαντία αν φύτουν ράν. Μα τέτοια μαένων εμπάτκιαν. Φαρανείς να νάγκανα, αρνείσαν τάκεν τη φαναβοησαντία, Ρανείς φωλούανε, κολονέλ Μικαέλλα, φαρούαν μαλακάς με αραμένια, αρσά τσίκανον τένεν ζάν. Τσί σάβα κνιαντά ζάν, τσί σάβα κανείς λούτεν ζάνια, φα ζάν μαζάβα, ζάν τόμ τατάραν τη φυρενεντή. Κατήμανο άτσάβα μτσικέ ρέτα ρέτ, τσί μαϊστά τεράναν, φαν βάνα, σεν φαναβόζενε τόμ τη φυρενεντή. Τσμούρ ζάν, σάρτ ζάν, κανεύτσικια στουκνία μπουαντίτια, μζάβρα τουκνούτα τη ράτσικ. Αρτσικια δε μανάμπι. Αρρύφα μανάμπια, δε τίνα μανάμπ μάρνα, ντέρεκα φουκατσού αν φοόκα, όταν ζωή τα τσικ ζώ.
0: Σότα τουμπκουλά, σότα τουμπκουβάβ.

0: κλάψουν.
1: Βαβολένα για τσατσίτσι για τσιτσι ανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σουλμπάβαν παγού κρύτουπκου. Γίνει να νιάσαν του ένα τυρού. Τσιά τσιά ρουάν βαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μου τσάνκα να βέσαι τσιστούν ζώου. Λαλά πάνω λένε να μου μια λαλανάζει. Μανούφα. Τσουρού τα ξάνει. Φαζάβεται που βολάζουν λαλά πάνω λένε. Άζουν σουλμπάβαν παγού κατούσαν. Άζουν πλήρη να αντιπιπλικά κόρα, μη στσμίτη, άτον του πάντα βούλωδεύω. Ναι, με τα βραβείο θα πλήρη να τσουνά, ζάν είναι φαγούλα να ριγούλα, είναι τα τεύατσι και βέ, αν είναι μια του αμρού ενώ μετά την αμρού μη φουλωτών του, ούς δεν βαζά. Ζαβατάζω, το ζάνι, αρτούκ με αυτός ατσι, ζάνι, άσαν, κόμμα είναι αν σε τόπο. Φασάμ, τι ας φούτσιν τσιγαρίζα διέτ, μπίτα πίτα κατούλφα να ασβούλ, φαγκάνε αν τα βούλα νου, να φτιάναν νουλα νο τόπο, φατσιάρον τον πτσούνι. Μπαπ βίλα τα φιένεν, ανατσάραν φιένεν, νταράναν τσενζάνεν, ανιγγελί βαβούλεν, φαμανίναν τσιατάου.
2: Σώτο τουμπκουλά, σώτο τουμπκουβάβ.